Έξι άνιου ζέι, έξι ακούει το λίτ πε κάτα μούντι. Μπεάτι κουί ατσένα άνιου βοκάτι σούντ. Ντόμινε να σούν δίνιου, ουτ ίντρε σου τέκτου μεού. Σε τάντουμ δικ βέρβο, έτσαν άβιτουρ άνιου με. Κόρπου τη Σαν Χριστή, Κουστόδια μένει τα μετέρα.